έτσι. Είναι άποντα. Ανοίγω μέσα. Εμπρό μετά να καμπομέτει ο γιουμάς σε ζαβιέρο. Α,